0: Ξέρεις τι το fear, baby. Που γιατί και αυτά θα σε ξαναδείς. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.